0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο πλειοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Και εγώ δεν κλαίγω, ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

Κλείνω τα μάτια να σε δω. Μα φεύγεις σε σκιά στου χρόνου. Είναι απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι, σαν θάνατος. Ο χωρισμός σκοτώνει.

0: τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Να'χα ένα ουρανό, να'χα και τα θάλασσα.

Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουν και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Όσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Μένεται η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας σε ένα δύσκολο μέτωπο όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και ένα αέρια μέσα.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας. Ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι. Λίγο μεγάλη την πίστη.

0: ήμουνα 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή μου. Πήρα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτιτούρες με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι πιάντα αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχολία, ενασχόληση και εργασία, τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: επέστρεψε στο κοροπή και στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια. Τον 26χρονο επιθετικό της Φέγενορντ Κάσπερ Τένγκστεντ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμή Πετρής.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: Κοσμός 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κοσμός. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κοσμός. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Μένεται η φωτιά στο Μουζάκι Ηλίας, σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και ένα αέρια μέσα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στην Ήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Καλημέρα στην Ελλάδα μας. Στα νησιά μας. Καλημέρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Από το Ράδιο Κόσμος και τις Σέρες.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

σκουριάσαν το μυαλό μου οι ελπίδες. Τα λόγια σου ομίχλη κι άστρον πάχνει. Τη σκέψη μου τη λύγεις σαν αράχνη. Σε μέρος που δεν μπαίνουν οι λιαχτίδες έχω διασχίσει

κόσμο νικήθηκα σαν γρίφος και απέφυγα την εκλέκτη σου πλάνη που γυάλιζε σαν νέα πορσελάνη. Ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, ο ερωτάς σου μέσα στο ημίφος, αντίτιμο πολύ άνθο στεφάνι, στην ομορφιά σου που κρατάει ξύφος, στην ομορφιά σου

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού.

0: πολιτικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Το πήραμε.
4: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
3: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
4: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
3: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
3: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
8: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Δεν το ξαναπείς πια εκείνο το άχνας με ασθενικός. Επιτέλους τι μου λείπει για να είμαι ασθενικός. Τα παντελόνια που φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Τι άλλο.
2: Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλητήριου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες.

0: ταξίδι και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Μένεται η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας, σε ένα δύσκολο μέτωπο όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και ένα αέρια μέσα. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρουλάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη.

0: Site www.economousheres.gr.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο πάλι, βρετάκι.
1: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Κάντζα.
2: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαράτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
1: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Εντάξει, για το σουλάκι πάω εγώ.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο ρόστερ της ΑΕΚ έως το 2030 θα παραμείνει ο Σταύρος Πήλιος, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Παίκτης της Σαουδαραβικής Νιόμ και επισήμως είναι ο Γιώργος Μασούρας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ. Επέστρεψε στο Κοροπή και στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια. Τον 26χρονο επιθετικό της Φέγενορντ Κάσπερ Τένγκστεντ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα, τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμί Πετρής.
4: Κόσμος στους 93.

0: ίδια εσύ.
1: Πόσο να μάζει.
0: Κατσαρεβάτσις.
1: Ναι. Ωραία, κατσανεβάτσις.
0: Μπαρδούν, όχι κατσαρεβάτσις. Κατσαρεβάτσις.
1: Εγώ τι λέω. Κατσανεβάτσις δεν λέω.
0: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αστυνόμε μου, έλες κατσανεβάτσις. Εσύ λες κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
1: Σε παρακαλώ.
2: Θα σε λέει είναι πράγμα αυτό.
1: Βρε με κοροϊδεύεις. Σε παρακαλώ.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια παπρικάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου.

0: Λάκτιο και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.

Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα με χαμόγελο, υγεία και φυσικά τη θετική μας ενέργεια. Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Με την ευχή να μας χαρίσει όμορφες στιγμές, ξεκούραση, μα πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί δεν σας το κρύβω, την τελευταία εβδομάδα δεν μου τα έλεγε και τόσο καλά. Τα ξεχνάμε αυτά, καινούργια εβδομάδα, καινούργιος μήνας.

0: Και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών και είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου που θα σας κρατήσω παρέα 2 ώρες γεμάτες μουσική, θετική ενέργεια, ό,τι αξίζει να γνωρίζετε και φυσικά τη δική σας μοναδική παρέα. Η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή για όποιον από εσάς θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 2321-063-333 ή να μας στείλετε το μήνυμά σας στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: καλύτερο πρωινό στο ραδιοκόσμος. Αγαπημένα τραγούδια για όλους.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονομουσερες.gr.
2: Καλή δύναμη να ευχηθούμε και σε όλους όσους έχουν ξεκινήσει ήδη την ημέρα τους. Στους οδηγούς, στους τεχνίτες, στα μαστόρια που βρίσκονται ήδη στους δρόμους και κρατούν την πρωινή ζώνη ζωντανή.
3: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: και πάμε να μιλήσουμε και λίγο για τον καιρό μας, καθώς και η μέρα σήμερα θα είναι ηλιόλουστη με αρκετή ζέστη, καθώς ο υδράργυρός μας θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Άρα δεν ξεχνάμε το νερό μας, δεν στεκόμαστε πολλή ώρα στη ζέστη και απολαμβάνουμε το καλοκαίρι μας όμορφα και ήρεμα.
1: Κόσμος στους 93.

Για όσους δεν το έχουν με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: Και αφού τα είπαμε λίγο, ας περάσουμε και στη μουσική μας και εμείς επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 για να πούμε και άλλα πολλά.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

Έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο συμπιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σου κυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Μένεται η φωτιά στο μουζάκι Ηλίας, σε ένα δύσκολο μέτωπο, όπου επιχειρούν 105 πυροσβέστες, εθελοντές και ένα αέρια μέσα. Η παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και στα οποία καταγράφεται ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται στη διάσημη παραλία του Σαρακίνικου, στη Μήλο, και να αποβιβάζει τουρίστες για να κολυμπήσουν. Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος υπήρξε και σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

αυτό το υπέροχο τραγούδι πάμε να πούμε και χρόνια πολλά σε όποιον από εσάς σήμερα γιορτάζει, αλλά και σε όποιον έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, τις θερμότερες

0: προσευχές μας από εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: για τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

0: και πάμε να συνεχίσουμε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με μουσική, ενημέρωση αλλά και καλή παρέα.
1: Κάθε μέρα μουσική, κάθε στιγμή παρέα. Κόσμος, από την καρδιά των Σερών έως το κέντρο της γης.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economouser.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Στο ρόστερ της ΑΕΚ έως το 2030 θα παραμείνει ο Σταύρος Πήλιος, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Παίκτης της Σαουδαραβικής Νιόμ και επισήμως είναι ο Γιώργος Μασούρας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ. Επέστρεψε στο Κοροπή και στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια.

0: τον 26χρονο επιθετικό της Feyenoord Κάσπερ Τέγκστεντ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα, τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμή Πετρής.
1: Κόσμος στους 93.

0: μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, άκουμε την καρδιά.

0: Κάπου εδώ εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί, ψηλά.

ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και

0: ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Τερμής φέτα από το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το πήραμε.
4: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
3: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
4: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
3: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Ελευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
3: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο, 6 πρόσκαιρα στα ανατολικά, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 34 Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Κέρκυρα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
6: Κόσμος στους 93.

0: místo na metro. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

θέτω πατήτα. Και μου τα κάνες σάλτσα ντε κόκο, όπως έλεγες.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία.

0: σ' αυτό που με κάνει.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος των Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαροπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραβιάνι τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
1: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός στον Κουβαρά Αττικής, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Στις φλόγες, κτηνοτροφική μονάδα και οχήματα. Καπνός έγινε ορατό σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων στη θέση Κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Νεκρός 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου. 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Σκάλα Κατερίνης. Σήμερα δίνει εξηγήσεις ο πιλότος για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στις Αλικές. Φέτος το 75,7% των καμένων εκτάσεων αποδίδεται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.603 μονάδες. 15χρονος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο στη Σκιάθο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαρα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόρ 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.

0: Κα Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ πυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάν τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Supermarket Bratzaki.

0: φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Τηλιανός στον Κουβαρά Αττικής, ενώ στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Στις φλόγες, κτηνοτροφική μονάδα και οχήματα. Καπνός έγινε ορατός σε δύσβατη περιοχή με πυκνή δασική βλάστηση σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων στη θέση κλέφτη στην Κόνιτα Ιωαννίνων. Νεκρός 72χρονος Σουηδός σε παραλία της Ρόδου. 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στη Σκάλα Κατερίνης. Σήμερα δίνει εξηγήσεις ο πιλότος για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, ενώ είχε λάβει άδεια να προσγειωθεί στις Αλικές. Φέτος το 75,7% των καμένων εκτάσεων αποδίδεται σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου. Τόση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.603 μονάδες. 15χρονος κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από 17χρονο στη Σκιάθο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
5: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
6: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
5: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
5: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Αθλητικά.

0: 9 στο λεπτό. Στο ρόστερ της ΑΕΚ έως το 2030 θα παραμείνει ο Σταύρος Πύλιος, με τις δύο πλευρές να επεκτείνουν τη συνεργασία τους. Παίκτης της Σαουδαραβικής Νιόμ και επισήμως είναι ο Γιώργος Μασούρας, με τον διεθνή εξτρέμ να αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας καταγράψει συνολικά 279 συμμετοχές με απολογισμό 57 γκολ και 32 ασίστ. Επέστρεψε στο Κοροπή και στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ ο Ανδρέας Τετέι μετά από ασθένεια και έκανε ατομικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Έλληνας επιθετικός να καταφέρει να βρίσκεται στην αποστολή για τη ρεβάνς με την Τσεσεκά στη Σόφια. Τον 26χρονο επιθετικό της Φέγενορτ Κάσπερ Τένγκστεντ έχει στη λίστα του ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα τα οποία γράφουν ότι ο ίδιος προτιμά Ελλάδα ή Τουρκία, καθώς βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή. Ο Άρης έχει στη λίστα του τον 28χρονο Γάλλο δεξιό μπακ Γερεμή Πετρής.
1: Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξαν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περιοχή.

0: περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σένας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site

0: www.economousrs.gr.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Έτοιμος για την ρεβάνς με την Αημέγγενο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στο Τζέικοπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέι και Ντέσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νικλάς Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφι φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
3: Κόσμος στους 93.

0: Αναστάσου λιγάκι, μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς Κόσμος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνο του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σε ροδ δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά Αττικής. Ωστόσο, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός. Κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε σοβαρή κατάσταση 31χρονη μητέρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Συνελήφθη ο σύζυγός της που την είχε στους ώμους τους και την έριξε στο νερό. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Ήπιες πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο. Με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.611 μονάδες. Μία στις 3 αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη κινδυνεύει με λουκέτο. Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει σχεδόν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

μου μιλάς για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες αντίσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπόροι.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βγω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Βισκακουρά.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι?
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ρεβάνς με την

0: Γίνεται ο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στο Τζέικοπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέι και Ντέσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νικλάς Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφι φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
1: Κόσμος στους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς αξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα νυχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στη Σικατιάρ, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χάνια, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: από σένα ζω.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο πάλι, Βρετάκι?
2: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, γυφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε

0: σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση μεταμιακής μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Έτοιμος για την ρεβάν με την Αημέγγενο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στο Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέι και Ντέσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νικλάς Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Όφη φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
6: Κόσμος στους 93.

0: χώρα.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Σούζα.
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
0: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι και φεύγω.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, τακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
9: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
10: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειος, Ύφνος, Νάξος, Χανιά, 33 Λίμνος, 35 Αθήνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Τρίκαλα, Σέρες, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 39 Άρτα, Καλαμάτα.
12: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης

0: γίνονται. Υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Έτοιμος για την ρεβάνς με την Αημέγγεν ο Ολυμπιακός, ενώ ανακοινώθηκε η αποστολή. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Ολλανδίας και θέλουν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρουν την πρόκριση. Χαμόγελα έφερε η τελευταία προπόνηση πριν από την Τσεσεκά στο Τζέικομπ Νίστρουπ, αφού οι Τετέι και Ντέσερς προπονήθηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το σημαντικό παιχνίδι. Ο Νικλάς Ελίασον φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ, με βραζιλιάνικο δημοσίευμα να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με την ΑΕΚ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, ο Ρόμπι Γιούρ, που ενδιέφερε τον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σεβίλη. Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχα προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Το Βόλος Καλαμάτα και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο Όφι φέρνει στην Κρήτη τον 17χρονο διεθνή μεσοαμυντικό της Λεβερκούζεν Κωνσταντίνο Παπαδάκη.
2: Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κόσμο του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Τσόκο, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στη Σικατιάρ, στις ακτές του Ειρηνικού. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες και μεγάλες ζημιές. Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλία. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη και στα Κοτέικα. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οι ανεμογεννήτριες, καθώς θα διερευνηθεί εάν υπάρχουν αιωλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, καθώς και εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη λειτουργία τους. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο σημαντικός συγγραφέας και στοχαστής Στέλιος Ράμφος. Ο Ρήνος μπορεί σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος του ποταμού στη Γερμανία και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Ενώ η στάθμη των υδάτων στον ποταμό Βιστούλα, τον μεγαλύτερο ποταμό της Πολωνίας, έπεσε σε χαμηλά ιστορικά στη Βαρσοβία. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

0: που ζεις, εκεί που ζουν.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Γεια σας, Μαρέκο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Κόσμος στους 93. Κόσμος στους 93.

πιο γρήγορα από το νομένο μέσα στο κρύο. Άλλος ένας περιμένει την αγάπη, τον νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και μα. Μαυροκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τα βίνει ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις. Ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι, χωρίς να το ξέρουμε. Είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

αυτά σημάδια σου κατάλαβα. Έχω ένα ακόμα παραστράτημα κι αφού στο καφενέ μετάλαβα λέω να συνεχίσω.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο πάλι, Θετάκι?
1: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
2: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
1: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκόσινος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
2: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
2: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σέρων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Γραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αχιλλάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: Μπας με έτρεχε δίπλα. Εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της, που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

μήνα σε ρόλο. Πάμε. Μην ρωτάς για μένα. Την απάνταξη σου πάμε. Τελεπωριζόταν. Πάμε μόνο τα κορίτσια.

0: πάμε τα αγόρια να φανεί το πρόβλημα.
1: Το πάμε σε μία.
0: Ωραίο.
1: Πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

0: Ευχαριστούμε πολύ για το βράδυ. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10 και μισή.
2: Κόσμος στους 93.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, το show must go on, must go on.

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνα.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

λόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κοσμός στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

and breathe.

Κόσμος του 93. Well, I'm in kind of a hurry. Well, I'm in kind of a hurry.

93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 καθήτες σε αντίπεινα, επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθου, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

ρίζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

και το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: με θυμάσαι.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.